100,8. Να ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: πόλη.
1: Ένα σταθμό.
0: Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

0: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα

Όταν τολμήσεις κοίτα με, μπόρεσα να πω σε φίλους και γνωστούς ότι προχωρήσα. Για τη ζωή σου μακριά μου αδιαφόρησα, σου το συγχώ.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή. Μια ζωή.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100,3.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Εδώ ξεκινάμε. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας. Γιατί για κάθε 40 μήνες με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Μίστε Grand, Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Δεν είναι απλά ένα καινούριο brand και κάποια προϊόντα. Είναι τα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα επώνυμα. Στις καλύτερες τιμές και φυσικά με διπλούς πόντους στη Mastercard. Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες. Έρχονται πολλά ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Πολλά ωραία πράγματα να πούμε.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εν τω μεταξύ, με έχω βρει 7 πληγές του Φαραώ.
1: Έλα, πες το μου.
0: Δεν είναι κατάσταση όλο αυτό που περνάω.
1: Βίλσε μου.
0: Έχω αυτό το βήχα που με έχει πεθάνει.
1: Εγώ που έχω το. Που αρρώστησα. Τρομερό. Γιατί ξέρεις τι, μας βγαίνει όλη η ένταση, θα σου πω. Θα μου πεις, ναι, θα μου πεις, εγώ τον έχω το βήχα που τέλει Ιουλίου. Μαζί σου. Το καταλαβαίνω.
0: Και δεν φεύγει.
1: Και δεν φεύγει. Θεωρώ ότι μόλις μπούμε.
0: Και του λέω, φύγε!
1: Τι δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγει.
1: Και έχεις πάρει και δεν έχεις πάρει.
0: Εγώ πάρω ό,τι παίρνω, τι που λένε.
1: Τέλος πάντων.
0: Η κατάστασή μας είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Παιδιά, ακούστε, ρίξτε μας ένα ξεμάτιασμα.
0: Θα λέει ένα ζευγαράκι και επιστρέφουμε. Ξεκίνησαν και αυτοί να πούμε στο Vogue Club με το στομάτι Μονίδη. Και το Ελευθέρη Κρίκη, χαμός. Και ξεκινάει αυτή τη βδομάδα. Ξεκινάει ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Ελκοκίνη. Και ξεκινάει και στην Πύλη Εξού φυσικά ο Νίκος.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Κάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
11: Πανόραμα. 100,8.
12: Πανόραμα. Πανόραμα.
13: Η ώρα είναι 8:30.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλικος κουζίνης στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική, είμαστε εδώ για να πούμε όλα αυτά που μπορεί να μην χρειάζεται να τα πούμε κιόλας, αλλά αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι.
1: Γιατί αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είμαστε εδώ με τις ερωτήσεις μας φυσικά, γιατί έχουμε και τις ερωτήσεις και περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις, γιατί ξέρουμε. Τι έχω πάθει, δεν μπορώ, μιλάμε τώρα.
0: Ελληνικά γραμματικά.
1: Ναι, μπερδεύω πια τα φωνήεντα.
0: Τα βασικά.
1: Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι έχετε άποψη, ότι έχετε γνώμη. Πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε την ίδια άποψη και την ίδια γνώμη. Και να ακούμε τα σχολιανά μας ή το Παναγιώτη του εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Αυτό είμαστε. Είμαστε άνθρωποι.
0: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά που έχεις αποθηκεύσει.
1: Όπα.
0: Πού βρίσκονται.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή αυτά που πατάς αποθηκεύτηκε στο Instagram, πού τα βρίσκεις.
1: Θα σου δείξω ευθύς αμέσως. Πάμε να συνεχίσουμε, να δείξω εγώ ένα λεπτό στον Παναγιώτη.
0: Κάφτρα, πορεία λίγο και επιστρέφουμε. Τα

0: ξεκάθαρα, ακούσαμε καμπάνες από το Κωνσταντινούπολιο, θέλω να πάω να μετακομίσω στη Σουηδία.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Σουηδία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα
1: ναι.
0: που επιτρέπει στους γιατρούς
1: ναι.
0: να σου γράφουν συνταγή,
1: ναι.
0: ιατρική συνταγή
1: ναι.
0: και να σου συνταγογραφούν ταξίδι.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό που ακούς.
1: Το ξέρεις όμως ότι γενικά στη Σουηδία το σύστημα υγείας δεν είναι και πολύ ok.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι αν
0: έχεις, δει, πολλούς,
1: αν έχεις δει, επειδή παρακολουθώ πάρα πολλούς που μένουν εκεί πέρα στην, πώς το λένε, στη Σουηδία, στο TikTok, η Σουηδία, Νορβηγία και τέτοια, γενικά οι περισσότεροι, αν δεν πεθαίνεις τύπου, να πεθαίνεις όμως, δεν σε βλέπει γιατρός. Έχουν κάπου το γιατρό του σπιτιού, ας πούμε, της γειτονιάς, κάπως έτσι λέγεται. Είναι το σύστημα αυτό, το σύστημα υγείας. Οι περισσότεροι έρχονται για να κάνουν εδώ πέρα εξετάσεις, καθιερωμένες, χειρουργία και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Μάλιστα. Άστο τότε να μ' αγαπάς, δεν σου αναμονή.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές,

0: Νίκος Οικονομόπουλος, έκτος Λος Άγγελος. Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι ο εφευρέτης του παγωτού μηχανής ήταν Έλληνας?
1: Όχι.
0: Ήταν ο Τόμ Κάρβελ. Αθανάσιος Καρβέλας, δεν ξέρω έχει σχέση με τον Νίκο.
1: Αυτό μοιάζει.
0: Ανακάλυψε τυχαία το μαλακό παγωτό του παγωτομηχανής το 1934.
1: Το μαλακό παγωτό.
0: Ναι. Όταν έσκασε λοιπόν το λάσχο του φορτηγού του στη Νέα Υόρκη, άρχισαν να πουλάει το παγωτό που έλεγαν στους περαστικούς. Οι πελάτες λάτρεψαν την κρεμμόδη υφή του και έτσι αγόρασε το σημείο και δημιούργησε μια μυστική φόρμουλα χαμηλής θερμοκρασίας και εφήβε ειδικές μηχανές που προσθέτεταν αέρα στο μείγμα. Έτσι ίδρυσε τη διάσημη αλυσίδα Κάρβελ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, γινόταν ένας χαμός. Τα έχω δει τα Κάρβελ εγώ. Δεν το ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Καρβέλας. Έτσι.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: σήμερα κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
1: Πανόραμα 100,8.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Παλώμα ξεκινήσαμε από ρακ. Άλλωστε είναι και το προηγούμενο μα Vidcast. Όχι, το προπροηγούμενο. Είχαμε και μια Ελένα Βραχάλη.
1: Είχαμε Ελένα Βραχάλη, βέβαια. Σωστά.
0: Ξεχνιόμαστε.
1: Εντάξει, έχουμε πολλά.
0: Μπερδευόμαστε.
1: Είναι πολλά. Δεν είναι όπω λέγαμε στην αρχή. Έχουμε ένα Γιώργο Θεοφάνου, μια Τάσα Θεοδωρίδου και τελείωνε κάπου εκεί πέρα. Τώρα έχουμε. Έχει.
0: Συνταξίδευε το Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Θεοφάνου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τον αγαπώ εγώ τον Γιώργο, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και σαν συνθέτη και σαν άνθρωπο έχουμε πολύ καλή έτσι σχέση. Έλα μας ότι φυσικά είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς, ένα μας ότι είναι εδώ και ένας μας ότι είναι δίπλα μας. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ένας μας ότι παιδιά, ο οποίος σε περίπτωση που δεν ξέρεις, ας πούμε, γιατί είστε και κάποιοι που σας πάτε ακόμα διακοπές, είναι αλήθεια αυτό. Κατεβάστε το application μας ότι αν δεν το έχετε κατεβάσει. Να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος μας ότι είναι δίπλα σας. Υπάρχει παντού. Όπως επίσης και μια μάσκα, παιδιά, που είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας, καθώς. Εμείς που αγαπάμε και επιλέγουμε και προεδρικές ιδιωτικές ετικέτες μας, όπως μας βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grand, έχουμε και διπλάσιους πόντους στον λογαριασμό μας στην μάσκα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Τη δεύτερη μας ώρα επιστρέφουμε με ένα daily throwback που λέει ο Παναγιώτης σε πολύ πολύ λίγο.
0: Έτσι, πολύ, πολύ.
1: Οπότε, μην πάτε πουθενά.
0: Σπάστε τα Αναστασία και ερχόμαστε.

0: είναι η Καντάδα, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου και έχει τη ώρα για να τέλει τρόπο. Τέλει κουσκούς στο Facebook, τέλει κατ' ο Παύλα κουσκούς στο Instagram, τέλει κουσκούς 2 στο TikTok. Λοιπόν, ένα πανεύκολο τραγούδι.
1: Ναι, ναι,
0: το 1990.
1: Λόγους. Παρακαλώ.
0: 1990.
1: Αυτό είναι το πανεύκολο τραγούδι, ναι. 1990. Οκ, okay. Πάμε.
0: Κώστας Χαρτοδιπλωμένος στη μουσική.
1: Ναι.
0: Γιώργος Μίτσικας στο στίχο. Πανεύκολο.
1: Ναι, ναι. Άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Αποφάσισες να φύγεις.
1: Ένα βράδυ ξαφνικά στον κλέφτη τη βίδια μου. Τώρα πια θα μετέχει και θα σε μακρύ. Δεν στοιχηματίζω. Θα χειρίσεις τη δικιά μου. Πολύ καλή φωνή, έτσι. Και είναι η Μαντώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο ή το Πεδαριώδες.
0: Ή το Πεδαριώδες.
1: Για τη δική μου.
0: Το είπα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα, λέω. Αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή.
1: Και αυτή είναι.
0: Υποσυνείδητα, η κατάσταση γίνεται δραματική.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και ακόμα είμαστε στην αρχή, θέλω να ξέρεις.
1: Εντάξει. Παναγιώτη, είναι αρχή Σεπτέμβρη. Ναι. Έχουμε. Αυτό με τις διακοπές, λίγο να το απομυθοποιήσουμε, μπορούμε, παρακαλώ, μου επιτρέπετε.
0: Το μόνο που μου δίνει κουράγιο είναι αυτό που ακούω εδώ πέρα. Που έρευνες στη ψυχολογία της μόδας δείχνουν ότι όσοι φορούν αποκλειστικά μαύρα ρούχα εκπέμπουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και αξιοπιστία.
1: Ποιος του λέει αυτό?
0: Έρευνες στην ψυχολογία της μόδας.
1: Α, στην ψυχολογία της μόδας.
0: Του Μοτιμόδου του 2007.
1: Όποιος φοράει μαύρα.
0: Εκπέμπει, δεν είπε ότι είναι πιο σοβαρός.
1: Α, εντάξει. Όποιος φοράει μαύρα, απλά αυτό να το.
0: Ναι.
1: Να το βάλω στην καρδερόμπα μου, δηλαδή, το μαύρο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.

0: Daily Couscous. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
2: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

τώρα είναι 9:30. Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής μπορώ να μετακομίσω και για την Ιαπωνία. Είναι φεύγω αυτή τη δουλειά και εδώ.
1: Για πες.
0: Η Ιάπωνας βγάζει 80.000 δολάρια το χρόνο,
1: ναι,
0: νοικιάζοντας τον εαυτό του ως φίλο που δεν κάνει τίποτα.
1: Παρακαλώ.
0: Το νοικιάζεις για να έχετε μαζί σου. Καταλαβες. Ο Σότζι Μοριμότο,
1: ναι,
0: λοιπόν, νοικιάζει τον εαυτό του ως άνθρωπο. Δηλαδή μετά από τις
1: ναι, ναι,
0: χρεώνει περίπου 10.000 γεν ανά επίσκεψη, σύνταξη των μετακίνησης και φαγητού. Δεν παρέχει χειρονακτική εργασία, δεν προσφέρει συμβουλές και δεν κάνει συζήτηση. Απλώς συνοδεύει ανθρώπους που νιώθουν μόνοι σε εστιατόρια, πάρκα κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών.
1: Μισό λεπτό και για την κουκλάρα τώρα, πόσο είναι 10.000 γεν σε.
0: Το χρόνο βγάζει 80.000 δολάρια. Αυτό να ξέρει πάντως η ιστορία του, έχει γίνει βιβλίο και τηλεοπτική σειρά.
1: Ωραία. 10.000 γεν την ώρα, μου είπε.
0: Ανεπίσκεψη.
1: Ανεπίσκεψη. 50 ευρώ την επίσκεψη παίρνει δηλαδή.
0: Τσάμπα.
1: Σε κάτω παίρνει 3 βουλάκια. 53,85 για την ακρίβεια.
0: Ναι, αν κάνω όμως 2 επισκέψεις.
1: Τη μέρα.
0: Ναι.
1: Πόσο φίλο θα είσαι, Παναγιώτη.
0: Γιατί είσαι φίλο το πρωί ή φίλο το απόγευμα.
1: Σωστά. Άμα σε θέλει όλη τη μέρα, δεν πρέπει να πάει.
0: Δεν μπορεί να πάει 24 ώρες, εκεί είναι άλλο.
1: Σωστό.
0: Τι φόρμα.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Ο κόσμο εδώ πέρα έχει πάθει. Πώς το λένε.
0: Όταν σα τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ το ξέρει ότι βασικά υπάρχει. Εσύ είσαι από του ανθρώπου που τρομάζουν με του

0: αγχωθείς ή όχι?
1: Αγχώνομαι γενικά.
0: Α, εντάξει. Αγχώνεσαι.
1: Δεν τα κάνω όμως όλα τα πράγματα όπως πρέπει.
0: Δεν τα κάνεις
1: όπως πρέπει. Και που αγχώνομαι, ναι.
0: Δηλαδή δεν θα βάλεις αντικρουπικό, ας πούμε.
1: Θα βάλω, αλλά μπορεί μια μέρα να ξεχάσω. Δεν είμαι πολύ σωστός και σοβαρός σε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, θα ήθελα να. Αλλά δεν είμαι. Ελένη Φουρέρα, Τζάκι.

0: για σήμερα.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, όντως.
0: Τρίτη, υπέροχη Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πει για τα καλά πλέον στο κλίμα.
0: Νιώθω σαν να μην έχω φύγει για διακοπές.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη.
0: Ναι, έτσι.
1: Και εγώ το νιώθω.
0: Ωραία.
1: Αλλά εντάξει, μεταξύ μας σας μείνει αυτό.
0: Δεν με το πούμε παρά έξω. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία της Ιγρότητα θα είμαστε παρέα σου. Σε περιμένουμε. Για να κάνουμε αυτές τις ωραίες τις κουβέντες που είναι πάρα πολύ θετικές. Που λέμε ότι δεν έχουμε νιώσει τίποτα. Πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Φιλάκια.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
0: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2315 10 47 999. Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Be Viral Radio Show.

είμαστε και βάλει. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τριτούλα σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου δείχνουν το ημερολόγιο και εδώ πέρα θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική. Έχετε χρόνο λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εδώ πέρα θα είμαστε γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα.

casting, κυρίες και κύριοι. Με αυτή τη διάθεση έχουμε μπει σε αυτή την εβδομάδα και μπορεί να μην παίζουμε Dua Lipa εδώ πέρα στο σταθμό. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα είμαστε για να σας μιλήσουμε για το νούμερο 1 viral του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο, παιδιά, από την Dua Lipa και το Training Season. Ένα τραγούδι 2-3 χρόνια πριν. Το οποίο, παιδιά, είναι όμως ένα τραγούδι με το οποίο η Dua Lipa γνώρισε τον άντρα της. Και τι εννοούμε αυτό? Έκανε manifest, παιδιά, με το συγκεκριμένο τραγούδι Dua Lipa και εμφανίστηκε ο άντρας και ξαφνικά βλέπεις όλον τον κόσμο να κάνει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, manifest προκειμένου να βρει τον τέλειο άντρα. Χαμός. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

manifesting δουλεύει και φυσικά, παιδιά, πάντα όταν έχουμε καλή ενέργεια, είναι και κάτι το οποίο μας αλλάζει έτσι την κοσμοθεωρία για τη ζωή. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Αντώνης Ρέμος, τα καλύτερά του. Εννοείται, παιδιά, δεν το συζητάμε αυτό. Και φυσικά, μένετε εδώ πέρα, γιατί θα σας λέω και το αποκλειστικούλια μου. Να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη πρόβες. Από 30 μάλιστα Αυγούστου έχει αρχίσει να στείνεται και το stage. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε πρόβες και πριν τις διακοπές. Και εννοείται, παιδιά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα θέλαμε μία άδεια για να πάμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, θα είμαστε με πολλές επιτυχίες στο Be Viral Radio Show, αλλά φυσικά και πολλά αποκλειστικά.

0: Viral Radio Show. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
0: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 10 και μισή.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Team Athena Clinic και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Τριτούλα σήμερα, να πούμε ένα γεια στον Παναγιώτη και να σας πω, παιδιά, μια και είπα Παναγιώτη, ότι το νέο Big Think των ημερών του καλοκαιριού που τα έσπασε τα πανηγύρια είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, παιδιά. Ο οποίος έχω μάθει και που θα είναι εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν ξέρει τον Παναγιώτη Μαύρο, να μπει να τον δει. Γιατί έχω κάνει τελείω σαρδά, μάλλον μα έχουν ματιάξει, παιδιά, που χυμακούν αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να φύγει το κακό το μάτι, για το καλό το manifesting και φυσικά για τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε σε ελάχιστα λεπτά στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Να δώσω κανένα αποκλειστικό και για την αναδύση. Μπορεί να δώσω στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, γιατί έχει και κίνηση να βλέπει, παιδιά, 26 Σεπτεμβρίου. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε να τα πούμε όλα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
8: Πανόραμα 100.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Όλα καλά, όλα ανθυρά εδώ πέρα στο στούντιό μας. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα. Πολλά νέα, πολλά αποκλειστικά και φυσικά πολλά social media trends. Μην πάτε πουθενά.

με λίγο manifesting, με πολύ καλή μουσική και φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα κλασικά εικονογραφημένα στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Αθηνά Γκλήμη στην παρέα σας, για να θίξουμε και ένα από τα trends των ημερών, παιδιά. Ένα από τα viral θέματα που κυκλοφόρησαν και μας αναστάτωσαν και λίγο, ειδικά όσοι είμαστε fans του Γιάννη Πάριου, που κόσμος έκραξε το Γιάννη Πάριο σε σχόλια όσον αφορά τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Παιδιά, είναι τουλάχιστον και λίγο ιεροσιλία, θα έλεγε κανένας. Αθηνά Γκλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω λίγο να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε και φυσικά μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι με πολλές επιτυχίες.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα, παιδιά, για να κάνουμε έτσι πολλά επιφωνήματα και να τσιρίξουμε και λίγο όσον αφορά την επιστροφή του Emily in Paris, όπου έρχεται 24 Δεκεμβρίου, έτσι για να κλιμπαρωθούμε σπίτι μας τα Χριστούγεννα. Season 6, η οποία είναι και στην Ελλάδα, και φυσικά έχουμε να δούμε και τη Μικονέλα μας, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be viral. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσης Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

σας αποχαιρετήσω. Είναι πολλές οι επιτυχίες που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, διάφορα πράγματα. Και βλέπω θεατρικές παραστάσεις οι οποίες επιστρέφουν και τις θέλαμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη που λέμε. Μία παράσταση που τρένταρε πέρσι ήταν η οικογένεια Άνταμ στο θέατρο Βέμπο. Και βλέπω εδώ πέρα ότι θα επιστρέψει. Και αν συντονίστηκε τώρα μαζί μου και θέλει viral θέματα, πολιτισμό και μουσικά νέα, εδώ πέρα καθημερινά θα είσαι στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, αλλά σημαίνει εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική.

για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμπταν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εννοείται τεταρτούλα μέσα εβδομάδας. Και φυσικά μέχρι αύριο ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
4: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
3: Πανόραμα 100,8.
6: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η διάθεσή σας να είναι στα καλύτερά της. Η ψυχολογία σας επίσης στα ύψη. Και σε ό,τι και αν ξεκινήσατε να κάνετε σήμερα Τρίτη πρωί, ελπίζω να πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Στην εργασία σας, ή αν είχατε κάτι άλλο να κάνετε εξωτερικό, ή αν ήπιατε βρε αδερφέ το καφεδάκι σας με τους φίλους στην παρέα σας, ελπίζω να ξεκίνησε αισιόδοξα η μέρα σας. Έτσι πρέπει να ξεκινάνε οι μέρες, αισιόδοξα και με πολύ θετική ενέργεια. Όταν μπορούμε και όσο μπορούμε. Σήμερα ο καιρός βοηθάει. Είναι από τους καιρούς που μου αρέσουν εμένα. Αυτός ο συνεφιασμένος καιρός. Καθώς ερχόμουν στο στούντιο, είχε απίστευτη συννεφιά. Ένιωσα και κάτι ψυχάλες. Στα περμανάντ μαλλιά μου. Οπότε παιδιά, δεν την γλιτώνουμε την προχούλα. Δεν ξέρω αν βρέξει σήμερα, αν βρέξει το βράδυ, αν βρέξει αύριο. Πάντως ο ουρανός μαυρισμένος, η ζέστη έχει πέσει αρκετά. Έτσι μάλιστα, έτσι το συζητάμε. Όχι αυτή η ζέστη. Ναι, έχει 35 βαθμούς και η αίσθηση να είναι 150. Εντάξει, υπερβάλλω, το ξέρω, αλλά έτσι ένιωθα εγώ. Και σήμερα στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο δημοφιλέστερο ραδιόφωνο της πόλης, Πανόραμα 100,8, και διαδικτυακά είστε πάρα πολύ εσείς που μας ακούτε. Μακριά από την πιερία μας, μπαίνοντας στο www.panoramafm.gr, η επίσημη ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας. Εκεί μας ακούτε και live από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Μαθαίνετε και τα νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Κερδίζετε προσκλήσεις, διαγωνισμοί. Όλα εκεί θα τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας, www.panoramafm.gr. Καθημερινά στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες, από τις 12 μέχρι και τις 2, ο συνήθις ύποπτος Κώστας Λιβερόπουλος. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής το κατάστημα 3 Angel στην Κατερίνη, στην οδό Ξηρομερίτου 14. Εάν χρειάζεστε κάποιο κόσμημα για το αγόρι σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, τη φίλη σας, τα καλύτερα χειροποίητα κοσμήματα και πολλά άλλα δωράκια θα τα βρείτε στο κατάστημα 3 Angel. Μην ψάχνετε πουθενά αλλού. Επισκεφτείτε το κατάστημα 3 Angel στην οδό Ξηρομερίτου 14. Θα σου κάνω συντροφιά. Για να δείτε τις καταπληκτικές δημιουργίες της Ιωάννας Ανανιάδου. Θα γουστάρουμε μαζί. Ο επιμένων ελληνικά. Μπορείτε να τα βρείτε και στα social. Αυτά τα υπέροχα κοσμήματα, αυτά τα υπέροχα δωράκια, μπαίνοντας στο 3angel.gr. Επίσης και στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Ανανιάδου. Το κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο της Κατερίνης, οδός Ξηρομερίτου 14. Ό,τι καλύτερο για το χειροποίητο κόσμημα, γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά ένα κόσμημα. Είναι έμπνευση, είναι δημιουργία, δηλώνει προσωπικότητα. Και τα καλύτερα θα τα βρείτε μόνο εκεί. Στο πανόραμα. Επίσης στην παρέα μας θα γουστάρουμε μαζί. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί. Οι άνθρωποι με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που για κάθε επαγγελματία, ό,τι χρειάζεται για τον επαγγελματικό του χώρο, για την έντυπη διαφήμιση, το αναλαμβάνει το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Αφήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, τιμοκαταλόγους, ό,τι χρειάζεται μια επιχείρηση με το λογότυπο, το αναλαμβάνει το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Ψηφιακές αλλά και offset εκτυπώσεις με τους καλύτερους γραφίστες να δίνουν και τη δική τους πρόταση σε όλους εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε κάτι ξεχωριστό. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης βρίσκεται στην Κατερίνη, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης. Για όσους γνωρίζουν, βρίσκεται μέσα στη ΣΤΟΑ, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Όλοι ανθρωπικοί, ευγενικότατοι και θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Αν παντρεύεστε,
1: στο πανόραμα,
0: χρειάζεστε οπωσδήποτε προσκλητήρια. Ναι, χρειάζεστε. Οπότε το τυπογραφείο Σαπλαχίδης σας προτείνει τα καλύτερα. Και αν βαπτίζετε τον μικρούλι σας, την μικρούλα σας, επίσης προσκλητήρια βάπτισης. Και άλλα πάρα πολλά διάφορα όμορφα δωράκια που μπορούν να στολίσουν κάθε βάπτιση ή κάθε γάμο. Μπορείτε να το βρείτε και στα social saplachidis.gr. Επίσης στην παρέα μας
1: πανόραμα,
0: μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου
1: θα γουστάρ,
0: λίγες μέρες απομένουν
1: ελληνικά,
0: το τυπογραφείο λέω
1: πανόραμα,
0: τα ενοικιαζόμενα σκοτίνα room Συντριβάνης, ένας πανέμορφος χώρος στην πραγματικά πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Μέσα στο πράσινο βρίσκεται αυτό το πολύ όμορφο συγκρότημα, ενοικιαζόμενα σκοτίνα room Συντριβάνης, και μόλις σε απόσταση 300 μέτρων από την παραλία. Η φιλοξενία η καλύτερη. Όλα τα δωμάτια πεντακάθαρα, με καταπληκτική θέα το Θερμαϊκό, τον Όλυμπο, το εκπληκτικό κάστρο του Πλαταμόνα. Να ξυπνάς το πρωί τώρα και να βλέπεις την θάλασσα και το κάστρο του Πλαταμόνα.
1: Σου άστα όχι και τα δεν. Είναι η ώρα μας θυμίσου να βρεθούμε στα FM.
0: Το καλοκαίρι με βλέπω να κάνω τετράμινες διακοπές εκεί. Είναι καταπληκτικά.
1: Από τα συνηθισμένα να ξεφύγει.
0: Και φυσικά κάθε δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο, με ιδιωτική κουζίνα, μπάνιο, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για όλη την οικογένεια, αλλά και για την παρέα σας. Δωρεάν πάρκινγκ,
1: πανόραμα,
0: δωρεάν κλιματισμό σε κάθε δωμάτιο. Και βέβαια η φιλοξενία από τους ανθρώπους των ενοικιαζόμενων δωματίων Συντριβάνης, η καλύτερη. Χαμογελαστοί άνθρωποι σας περιμένουν για να κάνουν τις διακοπές σας όσο μπορούν ομορφότερες και τη διαμονή σας όσο μπορούν πιο άνετη. Μπορείτε να το βρείτε και στο Facebook. Σκοτίνα Room Συντριβάνης.
1: Η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας, οι χορηγάρες μου. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες. Πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια. Και με αυτά και με αυτά και με τούτα, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε μελωδικά. Την καλημέρα μας στην Μαρία από την Αθήνα, που ζήτησε να ακούσει Γιάννη Πλούταρχο. Κατέβα λίγο να σε δω. Να το χαρίσει στα παιδιά της εδώ, στο Σωτήρι και τη Λίτσα, τον Γιώκα της και στα άλλα τα παιδιά της. Να το χαρίσει και στα εγγονάκια της, τον Βίρονα και την Όλγα. Καλημέρα Μαρία, να έχεις μια πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα και πολύ καλή ημέρα. Κατέβα λίγο να σε δω. Γιάννης Πλούταρχος, από τις μεγάλες του επιτυχίες.

0: Γιάννης Πλούταρχος, κατέβα λίγο να σε δω. Από τα παλιά τα πολύ αγαπημένα τραγούδια για τη φίλη μας τη Μαρία που μας ακούει διαδικτυακά στην Αθήνα.
1: Θέλει ρούχα η καρδιά να τις φορέσεις.
0: Την καλημέρα μου στον φίλο τον Βασίλη, καλημέρα στην Αρετή. Καλημέρα μου στην Έλσα. Καλημέρα στην Γιάννα και την Αφροδίτη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Νικολέτα. Καλημέρα μου στα κορίτσια από τη Λεπτοκαριά. Σήμερα είναι μεγάλη γυναικοπαρέα, έτσι μου γράφουνε.
1: Έτσι μ' αρέσει.
0: Καλημέρα γυναικοπαρέα από Λεπτοκαριά. Επόμενο τραγουδάκι και αυτό δικό σας και αγαπημένο.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πάρα πολύ και σε μένα. Βέβαια με αρέσει με την εκδοχή του Κοντολάζη όπως το είπε. Το 83 τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό. Αλλά και αυτή η νέα βερσιόν είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Έχουν παντρευτεί άνθρωποι με αυτό το τραγούδι. Ο τίτλος του και μόνο τα λέει όλα. Σ' αγαπάω. Μ' ακούς.

Αυτό είναι ο Γιώργος Αλαμπάσης. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Καλημέρα στην Δήμητρα, την καλημέρα μας στην Πόπη. Καλημέρα στην Βάγια που θέλει να αφιερώσει με πάρα πολύ αγάπη στην αδερφή της, την Τασούλα, που φεύγει σήμερα στο εξωτερικό. Τελείωσε η άδειά της. Καλημέρα στην Αγγελική, την καλημέρα μας τον Νίκο και τον Δημήτρη που μας ακούν στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο. Την καλημέρα μου στον φίλο το Γιάννη και όλους τους συνεργάτες του εκεί στο ΓΔΑΠ ΜΕΑ παρέα, που φροντίζουν τα παιδιά που έχουν αυτισμό. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Πάμε να απολαύσουμε ένα τραγούδι και ένα πολύ ωραίο ντουέτο, δικό σας και αγαπημένο, Αντώνης Ρέμος και την Γαρμπή. Αν θέλετε και την Γαρμπή και Αντώνης Ρέμος. Η Κιβωτός.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
5: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
5: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520 91 357. Κινητό 6974 224164.
5: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
6: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
14: Μέχρι και τις 2 από τις 12 καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Οημένων Ελληνικά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Την καλημέρα μου να στείλω στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα, είναι το αγαπημένο της τραγούδι. Είναι από την Ελένη Φουρέιρα, είναι το Τεμπερατούρα. Να το χαρίσει εκεί στην γιαγιά της την Όλγα, στον παππού το Σάκη, να το χορέψει κιόλας. Να το χαρίσει στη μαμά και στον μπαμπά. Ελένη Φουρέιρα, Τεμπερατούρα. Καλημέρα Όλγα. Να είσαι καλά, κορίτσι μου.

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Αλίκης μαζί με τους Ανουκάτου. Αμαρτήστε, μην το είστε. Ο Τσαλίκης το λέει αυτό.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Και πάμε να απολαύσουμε Πάνω Κιά Μου. Την καλημέρα μας στην Αγγελική που ζήτησε να το ακούσει. Της αρέσει πολύ ο Πάνος Κιά Μους και στεναχωριέται που έχασε την ευκαιρία και δεν ήταν εδώ όταν υπήρχε ο Πάνος Κιά Μους στις 22 Αυγούστου. Τι να κάνουμε, βρε Αγγελική, έπρεπε να μπορείς. Το τραγούδι αυτό όμως ξέρω ότι αρέσει και ιδιαίτερα στην υποδιευθύντρια, να της το αφιερώσω. Την καλημέρα μου να στείλω και στο Σωτηράκι, την καλημέρα μου και στο Μικρούλι Βύρωνα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εμένα αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πάρα πάρα πάρα πολύ Γιάννενα.

Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο το Σάκη εκεί στα ενοικιαζόμενα σκοτεινά room Συντριβάνης. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Την καλημέρα μου και στην μικρή Όλγα. Την καλημέρα μου στον Αποστόλη, στον Βαγγέλη, στην Όλγα, στη Σοφία, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στην ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Να είστε πάρα πολύ καλά, να περνάτε πολύ όμορφα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, αυτός ήταν ο Βαλάντης μαζί με τους Δρούλιας Brothers. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία από τον Βαλάντη, το γνωστό ανσανσέρ. Καλημέρα στην φίλη μας τη Στεφανία, την καλημέρα μας τη Μαρία από Χαλκιδική. Καλημέρα στον φίλο τον Οδυσσέα, την καλημέρα μου στην Λεωνόρα. Καλημέρα στην Γιανούλα που μου γράψει το μήνυμα εδώ. Ένα τραγούδι το οποίο πολύ ωραίο θα ήταν να το μεταδώσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, Γιανούλα. Αν θέλεις επέλεξε κάτι άλλο, δεν είναι της παρούσης ώρας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το πρώτο είπε η Κέτι Γκρέι. Μετά το είπαν κι άλλες πολλές. Το γνωρίζετε, το σιγοτραγουδάτε και είναι ένας μικρός ύμνος στην γυναίκα. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. Μια γυναίκα που αγάπησε πολύ.

0: μια γυναίκα μόνο ξέρει.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο.

0: και στο saplahidis.gr. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
3: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
5: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
5: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
4: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-224164.
5: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
6: Πανόραμα.
7: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047 www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
11: Πάμε να ακούσουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τους χορηγούς το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, χορευτικό σε νησιώτικους ρυθμούς, καλοκαιρινό, και ο τίτλος του περίεργος αλλά ωραίος. Σε θέλω με θέλεις ή αλλιώς θελιόμαστε. Κωνσταντίνος Κουφός, αυτό είναι το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.

0: Αυτό είναι το προτινόμενο τραγούδι. Κωνσταντίνος Κουφός ή αλλιώς Κωνσταντίνος Πέρσονας έγινε γνωστός και αγαπητός από το «Η πιο ωραία στην Ελλάδα». Αυτό είναι το νέο του τραγούδι, «Θελιόμαστε», ο τίτλος του τραγουδιού, και πάμε γρήγορα γρήγορα στο επόμενο που μας ρίχνει λίγο τους τόνους, αλλά είναι καταπληκτικό τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Την καλημέρα μου στην Έγλη, η οποία είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Τώρα μπόρεσε να χαλαρώσει λίγο. Καλημέρα Έγλη μου. Την καλημέρα μου και στον Βύρονά σου. Την καλημέρα μου και στο Σωτηράκι σου. Και φυσικά την καλημέρα σου να στείλεις και στην Ολγίτσα. Λοιπόν, Πάνο Κιάμος μου στοιχίζει από τα πολύ ωραία τραγούδια του Πάνου Κιάμου. Και αγαπημένου της Έγλης.

Καταπληκτικός Πανουσκιάμος. Για τη φίλη μας την Έγκλη μεταδόθηκε το τραγούδι. Η φίλη μας η Έγκλη που έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Κωνσταντίνο Κουφό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παίζουμε μόνο ο Κωνσταντίνο Κουφό. Έγκλη μου, τι να κάνουμε, να έχεις μια όμορφη μέρα. Πάμε να απολαύσουμε Αναστασία.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Μέχρι και τις 2 επιτυχίες και μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο που ξέρει να μεταδίδει επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά μας ακούτε στο www.panoramafm.gr. Διαδώστε το παντού. Νίκος Οικονομόπουλος, το τραγούδι που έγινε viral, το τραγούδι που αρέσει σε πολλούς και σε πολλές. Ένοχο κορμί. Το νέο σουξέ, τη νέα επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου.

Καταπληκτικός Θέμης Σαλαμαντίδης, λίγο πριν το τραγούδι με τον τίτλο «Αυτό το λίγο» και αμέσως τώρα Νίκος Μακρόπουλος. Να αναφέρω εγώ μια έτσι δυσάρεστη είδηση. Ένας 52χρονος Έλληνας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία των Νέων Πόρων. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθαν μπροστά. Τον πήρε το ΕΚΑΒ, τον πήγε στο νοσοκομείο. Και βέβαια, γιατί και πώς λιποθύμησε στην παραλία των Νέων Πόρων αυτός ο 52χρονος, δεν γνωρίζουμε. Το λιμενικό διενεργεί έρευνα. Πάντως να είστε προσεκτικοί, παιδιά, όλοι λουόμενοι σε όλες τις παραλίες. Να ευχηθούμε και καλή τύχη στον 52χρονο.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανού. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω,

0: Πανόραμα 100,8. Ακούστε.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
7: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
7: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
7: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
7: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
9: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
8: Πήγαινε έτος στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
4: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
10: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
10: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

0: το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
1: Πανόραμα. Δεν με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω κι άλλη μια βράδυ.
2: Αυτός είναι ο Νίκος Βέρδης. Δεν με σκέφτεσαι. Από τα πολύ ωραία τραγούδια, την καλημέρα μου να στείλω στην Ιωάννα, να της ευχηθώ να έχει ένα υπέροχο μεσημεράκι και όλη η μέρα της να είναι έτσι όμορφη και υπέροχη. Η Ιωάννα Ανανιάδου, η δημιουργία και η έμπνευσή της φαίνεται στα πανέμορφα χειροποίητα κοσμήματα στο κατάστημα 3 Angels στην οδό Ξηρομερίτου 14. Ό,τι καλύτερο για το χειροποίητο κόσμημα διαχειρώσει ο Ιωάννας Ανανιάδου και φυσικά πολλές ακόμα επιλογές μπορείτε να κάνετε στο κατάστημα. Και να σας προτείνει και η Ιωάννα Ανανιάδου πάντα το καλύτερο. Μπορείτε να το βρείτε και στα social, στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Ανανιάδου, στην επίσημη ιστοσελίδα 3angel.gr, αλλά και στην οδό Ξηρομερίτου 14 στην Κατερίνη. Δεν με σκέπτεσαι, Νίκος Βέρτης, καθώς περάσαμε στα τελευταία 32 λεπτούλια.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Πάμε σιγά σιγά στα τελευταία αγαπημένα τραγούδια. Την καλημέρα μου με το τραγούδι αυτό στον φίλο μου το Σωτήρη. Βρίσκεται στην εργασία του, δουλεύει, αλλά θέλει να αφιερώσει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι στην γυναίκα του τη Λίτσα με πολύ αγάπη. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Τελεία. Και παύλα.

Την καλημέρα μας στην Μαρία. Θέλει να αφιερώσει αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο στον Σωτήρη της, στο Γιώργο, τα παιδιά της, στην Λίτσα, στο Βίρονα, στην Όλγα και στα συμπεθέρια της εδώ στην Κατερίνη. Καμιά δεν μοιάζει με σένα. Γιάννης Πλούταρχος από τα πολύ όμορφα τραγούδια του. Ακριβώς 43 λεπτά μετά τις 1 θα μεταδώσουμε 2 τραγούδια ακόμα και θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή.

0: Θα ακούσουμε για τελευταία φορά τους χορηγούς της εκπομπής μας για σήμερα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
0: Εμείς και από εδώ σας αποχαιρετούμε. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά πριν το ρολόι δείξει 2, συγγνώμη. Ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, να περνάτε υπέροχα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Ο Επιμένων Ελληνικά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Θα είμαι εδώ, θέλω να είστε κι εσείς σε αυτή την ομορφότερη και την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα στα μεσημεράκια της κάθε μέρας. Να μ' αγαπάς, να με προσέχεις. Έτσι ακριβώς να κάνετε κι εσείς. Να αγαπάτε και να προσέχετε τους ανθρώπους που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα για εσάς. Γεια και χαρά.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.

0: ώρα είναι 2.
1: Και τώρα like στη μουσική,
2: like στη μουσική,
1: like στη μουσική,
2: like στη μουσική.
1: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένα μου φιλαράκια. Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ παρεούλα. Πόσο χαίρομαι να ξέρετε που επέστρεψα και που έχω εσάς την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα. Παιδιά δεν έχουν βγάλει και πολλά καινούργια τραγούδια. Μόνο ο Ιακωβίδης νομίζω έβγαλε. Και σιγά σιγά βγάζουν και άλλοι. Ξεκινάμε like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

έσκασε, παιδιά, τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Από πού? Από το Σταύρο Φλόρο. Αγωγή μαμούθ κατά της παραγωγής του Survivor και της Ατζούν. Διεκδικεί πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια μετά το τραγικό ατύχημα. Πολλά δεν είναι, βρε παιδιά. Αυτό ακούσαμε, 100 εκατομμύρια δολάρια. Για να δούμε, παιδιά, ισχύει, δεν ισχύει, πιστεύω ισχύει.

τις μέρες που πέρασαν, παιδιά, και δεν ήμασταν στα FM να σχολιάσουμε. Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Φύχτηκε, παιδιά, και είπε στις κάμερες ότι γιατί να βγάζουν το δικό του όνομα αμέσως παντού, ας βγάλουν το μοντέλο που συνελήφθη με ουσίες και πάει λέγοντας. Έστειλε και φυλάκια στις κάμερες, δεν το περιμέναμε αυτό από τον Άρη Μουγκοπέτρο. Αλλά οκ, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50-58.

ευχάριστο, παιδιά. Ξενοδόχος δίνει δωμάτια σε εκπαιδευτικούς με 100 ευρώ το μήνα ενίκιο. Η δυνατότητα στέγασης αφορά την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027. Μπράβο, πάντα τέτοια.

Νίκος Καρβέλας Αναβίση για φαγητό μαζί σε κουτούκι στην Κηφισιά. Πολύ θαυμαστές όρμησαν πάνω τους παιδιά, εννοείται για αυτόγραφα. Αγαπημένο ζευγάρι πάντα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Μπιτόπουλος.

0: 660.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823. Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
2: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Βρεθήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: φτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: είναι τρεις.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

ζώδια και τάκες. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το ζυγό. Όχι για το ζυγό, για τον κριό. Παιδιά, μπερδεύτηκα και είπα το δικό μου το ζώδιο. Λοιπόν, κριός ο ατρόμητος. Ο κριός δεν φοβάται να κάνει το πρώτο βήμα, ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι διστάζουν. Ερωτεύεται με πάθος και θέλει ειλικρίνεια, δράση και αληθινά συναισθήματα. Αν θελήσει αποσύνθεση, ναι, θα το παλέψει με θάρρος, επανασύνδεση, παιδιά, τι λέω σήμερα, okay. Λοιπόν, θα το παλέψει με πάθος και αποφασιστικότητα, γιατί ο κριός δεν τα παράτησε.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν έρχεται νέα σελήνη, παιδιά, και μας βάζει σε τάξη και οργάνωση. Μπράβο, παιδιά, Σεπτέμβρης μπήκε, πρέπει να οργανωθούμε. Η νέα σελήνη στον Παρθένο μας βάζει σε

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίζουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
6: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
7: Arla Group.
6: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
7: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
6: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Τηλέφωνο 2351039 86 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
6: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και επειδή γίνεται ένας δώρος, παιδιά, με Δημήτρη Κόκοτα, και σήμερα θα ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα, ένα τραγούδι ανεβασμένο. Η δική σου αχαριστία. Πάμε να τα ακούσουμε.

Γιώργος Λιάγκας, παιδιά, ανέβασε φωτογραφίες και έγραψε με ένα πολύ ωραίο γυαλί, έτσι. Ωραίος είναι εδώ στη φώτο που τον βλέπω κιόλας. Λέει στην εντυπωσιακή

τελειώσαμε και σήμερα την εκπομπή Like στη μουσική. Όπως πάντα μαθαίνετε πρώτοι τα νέα εδώ, τα πιο viral, showbiz, gossip, όλα παιδιά εδώ. Και εννοείται την καλύτερη μουσική. Περιμένουμε τραγούδια παιδιά καινούργια να βγάλουν οι καλλιτέχνες, να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Αύριο πάλι εδώ, να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Αύριο πάλι εδώ, την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ηλιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 3.

0: και στο pieriastrom.gr.
1: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7η Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιντ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
0: Πανόραμα.

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση,

0: στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα πρόπτά μου κι εγώ, αλλά δεν το είμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε μία ακόμα υπέροχη εκπομπή με πολύ πολύ δυνατές και πλούσιες ενότητες. Διά του λόγου του αληθές, ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη για να μην μείνετε εκτεθειμένοι. Summer Edition Tips με καλοκαιρινά tips, πολύ όμορφα, χρήσιμα και ευχάριστα. Φυσικά Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και εννοείται προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τώρα, αποκλειστικότητες, καινούργιες μεταδόσεις και δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά παίζουν εδώ για τις επόμενες δύο ώρες.

όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
11: Πανόραμα. 100,8.
12: Η ώρα είναι 6:30.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, τα Official, σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

σημάδι. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανό, Μαριανή, Μάριο, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Τσαμπίκο και Τσαμπίκα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Σύνωσης και Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Τώρα, σαν σήμερα το 1570, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία περασπιζόταν ο ενετός τοποτηρητής Νταντέλο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σημαίνει και την επικράτηση των τουρκικών σχεδόν, των Τούρκων, με συγχωρείτε, σχεδόν σε ολόκληρη την

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
4: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29-937.
6: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.

0: βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
1: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,8.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως στο ταξιδάκι σου κάνε και μερικές τάσεις, μην τον παίρνεις μόνο κοπανιά. Η κούραση πίσω από το τιμόνι δεν διορθώνεται ούτε με δυνατότερη μουσική, ούτε με έξτρα καφέινη, ούτε με το να το παίζεις ήρωας και καπετάνιος. Κάνε το ταξίδι της επιστροφής μια ευχάριστη εκδρομή γεμάτη στάσεις και μια αφορμή να γνωρίσεις και τοποθεσίες που μέχρι τώρα τις είχες παραμελήσει.

0: ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως. Το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά. Και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά. Αρκεί να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story. Έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.
1: Κι αν η καρδιά σου

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ο τύπος, ρώτησα στο ξενοδοχείο αν έχει θέα θάλασσα. Βεβαίως, αν ανεβείτε στην ταράτσα με κιάλια, σίγουρα θα βρείτε σε κάπου στο βάθος. Τα πουλάνε αυτά ως all included.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
7: Πανόραμα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. The Killer είναι η πρότασή μου για σήμερα. Τη βρίσκεται σίγουρα στο Netflix. Ένας επαγγελματίας εκτελεστής είναι ψυχρός, μεθοδικός και απόλυτα πειθαρχημένος. Μέχρι που μία αποστολή πηγαίνει στραβά και ξεκινάνε να πέφτουν οι γραμμές άμυνας. Είναι εξαιρετική, την έχω λατρέψει. Είναι μία από τις ταινίες που θέλεις να δεις σε κάθε περίπτωση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στον διακάνετε. Εύχομαι να περνάτε καλά και εμείς να κάναμε με αυτό το δίωρο τη διάθεσή σας αλλά και γενικά τη μέρα σας ακόμα καλύτερη.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα

0: μαγειρεμένα ψωρικά και μερακλείδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
3: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα.

0: Πανόραμα 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Μες στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: λεφτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Στο ραδιόφωνο σου παίζουν μόνο αυτά που σου αρέσουν. Πανόραμα 100,8.

και να κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29-937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: φυσικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Πανόραμα

δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, να σας καλησπερίσω και μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Summer Edition, τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτέμβρη. Θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα ξεκινάμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 Πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 9.

βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, Summer Edition, ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Νύχτα στα FM.

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου